0: Ουκτσακιούα σαπχίου χανίτσαμ. Μπέν, ο χιλάτ χιλάκιου σπίνιου σπαγάρ κομματά. Κουτσίρτο με να κάμπι, ο αίχατ ανιτάμα τη χιλάτε. Ουγο πας πα, πάτσι πα, τα μάπχε χαγιά χανου καχα. Νιτσά, για χανα κάπχαρα κίτσι, τι να κάπχεσα.
1: Y acá en acá, Culiacita, Graciela es un hermano, estaba tratando de comprender a estos gilatas, bueno, uno en particular que es el gilata Lautaro Toscano, él interpreta el charango y está acompañado de Frederick Morales, que hace la guitarra, y otro hermano que también le acompaña con otro charango, Daniel Villavicencio. Charanguitumanta es el canal de YouTube.

0: Ερμπολ Νόρτε Ποτοσί.
1: Τζαβίτσου Κισάτα.
2: Ερμπολ Σάντα Κρού.
3: Ερμπολ Πας.
4: Δέντε Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la
6: red. Ερμπολ Presenta.
7: Su revista La Mañana en Directo.

0: Welcome.
1: Σούμα για τετρία.
2: Κλάιντεπα για ντεπούρε για
3: μένα. Τούμενε τσιμάνε τσιμάνε.
4: Yupa Chaiki Herbol.
5: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán. Voces compartidas.
6: Ma igual es Juanchis, cabrón.